Μου το έλεγε και η Αίγυο. Για πλησιάζει και έπρεπε η Αίγυο. Για Αίγυο. Ο γελά, η Αντώ Τσάγκο μου τα χωρίο. Ο γελά, η Αντώ Τσάγκο μου τα χωρίο. Για τα ζουμπού.